0: λίστα με έξιτος.
1: Του λίστα με έξιτος.
0: Μια εστασία online.
2: Σόμο Πλουμ.